0: γυναίκα θέλει. Όπου νότ σα μνούτ, ο βαϊέν.
1: Νότ σα νάς.
0: Πολιά τσάι σβού.
1: Δεν βίνει μορούκε. Δεν βίνει μοσφίπι σόκο.